0: 98.2 and 104.3.
1: The sound of summer.
0: 98.2 and 104.3.
1: Choice. The sound.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
2: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Το Choice Breakfast φέρνει σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: φέτο στο 25-318-277.
1: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμίδης κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
5: 6.30 με 10. 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άλλη Παναγιώτη.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Kygo and Ava Max, Whatever. Προηγουμένως Maroon 5 featuring Kendrick Lamar. Και ακούσαμε και τη Ray, Where is my husband? Εδώ στο Choice FM στα 12 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα, thank God it's Thursday! Ναι. Το σκέφτηκα λίγο, μου πήρε λίγο να το καταλάβω το ότι είναι Πέμπτη. Και είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν. Φτάσαμε στο φινάλε. Okay. Αύριο θα σας κάνω τον επίλογο. Για την ώρα σας λέω και πάλι ότι είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ. Ποιος δεν θέλει και ξεγνιαστή επικοινωνία και αποκλειστικά προνόμια και αξιόπιστο δίκτυο παντού. Όποιος δεν θέλει να μην κάνει freedom με τη ΣΥΤΑ, αλλά όποιος θέλει μπορεί. Ούτως ή άλλως το λέει και το όνομα του σχεδίου, είναι αυτό που σου δίνει όλη αυτή την ελευθερία που περιγράφουμε. Περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε λοιπόν με περισσότερη μουσική. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710.

Τραγούδι βεβαίως από τη Ριάννα, featuring Jay-Z, Umbrella, προηγουμένως Tame Impala, Dracula. Εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Καλημέρα στην αγαπημένη μου τη Στάλο. Μου λέει, θα μας λείψετε πολύ, πες μας και πότε επιστρέφετε. 31 Αυγούστου, έτσι όπως φεύγουμε 31 Ιουλίου, βόλεψε να επιστρέψουμε 31 Αυγούστου. Καλημέρα στην Ειρήνη, good morning Georgian, καλημέρα στη Βαλάντο που πάνε κολύμβηση με τα παιδιά τα καλά και θέλουν το Sky Full of Stars, βεβαίως. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Βασίλη, θα δούμε τον επίλογο, τι ακριβώς... θα περιλαμβάνει. Καλημέρα στη Κριστίν που αναρωτιέται μέχρι πότε κλείνουμε. Νιώθω σαν να είμαστε μαγαζί και είναι η φάση που θα βάλουμε τα πελίτσα που θα λέει κλειστό μέχρι 31 Αυγούστου σε αυτή την περίπτωση, ή θα μπορούσε να ήταν μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης. Πάμε κάπου εδώ τώρα, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα τηλεφώνημα σημαντικό.

0: Για να δούμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Καλά. Μαρίνο μου, τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Καλά, είσαι με τη μαμά?
1: Ναι.
0: Ναι, και πας σχολείο, πού πας?
1: Summer school.
0: Summer school, ναι, ναι, ναι. Δεν σταματάς με τίποτα, είσαι συνέχεια δραστήριος. Σωστά?
1: Ναι.
0: Ναι. Και σήμερα, για πες, είσαι λίγο, ξέρω τώρα, είσαι λίγο στη φάση που ξύπνησες πριν από λίγο το ένα το άλλο, αλλά είσαι λίγο πιο χαρούμενος σήμερα, ας πούμε?
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί ο Μαρίνος σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, πολύχρονος. Πόσο χρόνο κλείνεις? Νάταλή μου, να το χαίρεσαι. Πόσο χρόνο κλείνει ο Μαρίνος μας?
2: Πόσο χρόνο,
1: Μαρίνο?
0: 10. Πω, καλά, εντάξει. Και ξέρεις πόσα χρόνια τώρα μεγαλώνουμε μαζί, νομίζω, Νάταλή μου, με τον Μαρίνο.
2: Εγώ πάντως όχι, Άντι μου.
0: Έτσι, και άμα δείτε, κυρίες και κύριοι, την Νάταλη, σε τι... Τώρα, το τηλεφώνημα για τον Μαρίνο, αλλά θέλω να διαφημίσω και λίγο τη μαμά. Σε τι κατάσταση είναι, πόσο καλή φυσική κατάσταση έχει η Νάταλη, δηλαδή είσαι υπόδειγμα. Πραγματικά.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να σε καλά, Άντι μου.
0: Ευχαρίστησή μου, να περάσετε τέλεια, Μαρίνο μου.
2: Μόλις μου
0: έδωσε
2: φιλάκι ο Μαρίνος,
0: χαρήκαμε
2: το surprise.
0: Τι ωραία στιγμή. Συγκινήθηκα τώρα εγώ, να ξέρετε. Συγκινήθηκα, ειλικρινά.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να περάσετε τέλεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Bye bye.
2: Bye bye. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of

0: απόλαυση κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με εκπαίδευση στις σύγχρονες πρακτικές του ψηφιακού marketing και της επικοινωνίας. Στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς στην επαγγελματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη δημιουργία ιστοσελίδων, εξασφαλίζοντας μια πετυχημένη καριέρα σε έναν τομέα που εξελίσσεται συνεχώς. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
3: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνη πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνη πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735
4: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.
10: And it goes.

Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Και τι ζητάμε στο κάτω-κάτω? Να μιλάμε, να στέλνουμε, να είμαστε online χωρίς να το σκεφτόμαστε κάθε τρεις και λίγο. Απεριόριστα, ρε παιδιά. Αν έχει και κανένα έξτρα προνόμιο και αξιόπιστο δίκτυο, μιλάμε για top εμπειρία. Δεν είναι καθόλου υπερβολές όλα αυτά, γιατί αυτά είναι τα freedom από τη ΣΥΤΑ. Για check them out. Περισσότερα στο sita.com.cy. Είστε έτοιμοι για το quiz of the day? Να το επιβεβαιώσω μισό λεπτάκι, αφού υπενθυμίσω ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, στο 97 710 710. Θα παίξουμε το παιχνίδι κοινός παρονομαστής, αλλά θα είναι λίγο διαφορετικό σήμερα. Θα είναι σύντομο και εύκολο. Εύκολο, ενώ θέλουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο προφανώς, αλλά θα είναι straight to the point, που λέμε και στο χωριό μου. Okay. Λοιπόν, δεν πιστεύω να αναρωτιέστε μέχρι σήμερα ποιο είναι το χωριό μου, φαντάζομαι. Το Λονδίνο. Εκεί γεννήθηκα. Quiz of the day. Εκεί γεννήθηκα. Βρες το κοινό παρονομαστή. Τι κοινό έχουν τα παρακάτω? Καλαμάρι, χταπόδι, γαρίδα, αστακός. Για να δούμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Εάν δυσκολευτείτε, θα το εξελίξω λίγο στη συνέχεια, θα δώσω κάποια άλλη βοήθεια. Αλλά τι κοινό έχουν το καλαμάρι, το χταπόδι, η γαρίδα και ο αστακός? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710.

τον Sober και το Homewrecker, προηγουμένως Lucas Ketchy, Tivendo, Daddy, Take Me There και Imagine Dragons, Thunder, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Πάμε και πάλι στο Quiz of the Day. Σήμερα έχουμε τον κοινό παρονομαστή. Τι κοινό λοιπόν έχουν τα παρακάτω? Το κταπόδι, το καλαμάρι, η γαρίδα και ο αστακός. Για να δούμε τι λέτε. Είναι η Κριστίν που λέει ότι είναι όλα ασπόνδυλα θαλασσινά. Μάλιστα, ωραίο, σωστό. Η Τζοάννα λέει selfish, ότι είναι shellfish. Απ' την άλλη η Άντρη λέει τα μάτια, η θάλασσα, τρώγονται. Ωραία σκέφτεστε, εντάξει. Καλημέρα, θαλασσινά μαλάκια τρώγονται και δεν έχουν κόκαλα, λέει ο Μιχάλης. Δίνω πάντα τις λανθασμένες απαντήσεις, by the way. Ποιος άλλος εδώ, είναι η Βαλάντο, το μόνο σίγουρο το κοινό τους θα έλεγα ότι έχουν τη θάλασσα και τις ψαροταβέρνες. Λοιπόν, πού πάμε τώρα εδώ, κάτσε μισό. Η Νικόλετα λέει, καλημέρα αγαπημένε, κοινός παρονομαστής, τα τρώμε όλα και γελάει. Μετά λέει, είναι όλα ασπόνδυλα και πάντως έμαθα πρόσφατα ότι τα χταπόδια είναι πολύ έξυπνα. Ναι, ισχύει. Σκέφτομαι να πάρω ένα pet και να το μάθω να κάνει διάφορα. Ας πούμε να, ξέρω εγώ, να απλώνει τα πλοκάμια του γύρω από το λαιμό αυτόν που δεν θέλω. Μου ήρθε τώρα ξεκάρβοντα, το έχω γυρίσει σε έργο thriller, σε ταινία τρόμου τέλος πάντων. Καλημέρα στη Μάρο. Όπα! Ναι, μας λέει ότι είναι ασπόνδυλα, αλλά δίνει και τη σωστή απάντηση. Μάρο, είσαι η πρώτη που το βρήκε. Συγχαρητήρια. Ένα χειροκρόνημα παρακαλώ για τη Μάρο. Ναι. Νομίζω του χρόνου πρέπει να αλλάξουμε αυτό το κοινό που είναι εδώ. Πάντα βγάζουν τις ίδιες κραυγές. Θέλουν να είναι λίγο διαφοροποιημένο. Γιατί τους έχουμε εδώ σε ένα δωμάτιο και άμα λέγω καμιά μπαρούφα ή κάτι που αξίζει να χειροκροτήσουν, το κάνουν. Καλημέρα, Άντι. Και τα τέσσερα ζουν στη θάλασσα, δεν έχουν κόκαλα, είναι μαλακά. Και τα τέσσερα είναι πολύ νόστιμα, λέει η Σοχίλα. Σωστά το σκέφτεσαι, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Λοιπόν, τι κοινό έχουν τα παρακάτω? Το καλαμάρι, το χταπόδι, η γαρίδα και ο αστακός. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Βρωμάνε όλα, λέει η Ελένη. Και μετά ο Βασίλης λέει μακαρόνια. Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά εσένα για να φας. Δεν θα σου κάνω μακαρόνια με θαλασσινά. Choice FM, the sound of summer.

0: Την Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 6:30 με 10.
8: 6:30 με 10.
7: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Choice FM 98.2 and 104.3.
11: The

Talk to you, το τραγούδι που κάνει χαμούλη εδώ πέρα, Ντανσάκι. Πολύ ωραίο, καλοκαιρινό και χαίρομαι ιδιαίτερα για τις κυκλοφορίες τον τελευταίο καιρό. Εδώ είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Thursday. Το καλύτερο μου πάντως είναι να πληρώνω ένα και να παίρνω πολλά. Γι' αυτό και γουστάρω το Freedom από τη ΣΥΤΑ που μου δίνει αποκλειστικά προνόμια σε ένα πρόγραμμα και ΣΥΤΑ Rewards με καθημερινές προσφορές, μεγάλα δώρα και εμπειρίες και 6 μήνες δωρεάν το World Plus. Λοιπόν, γεια σου Ραμώνα μου. Δεν το άκουσα αυτό το τραγούδι, όχι. Η αλήθεια θέλω να το ακούσω. Φαίνεται ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του Armin Van Buuren. Πάμε και πάλι στα μηνύματά σας, μιλώντας για το Quiz of the Day. Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι κοινός παρονομαστής και θέλω να μάθω τι κοινό έχουν τα παρακάτω. Το καλαμάρι, το χταπόδι, η γαρίδα και ο αστακός. Δεν είναι ότι ζουν στη θάλασσα απλά. Υπάρχει κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο που τα ενώνει. Ποιο είναι αυτό? Είπα να δώσω λίγο βοήθεια, αν και απέφυγα κάποιες λέξεις σε αυτήν τη βοήθεια. Να καλημερίσω τη Χριστίνα που το βρήκε, είναι πάρα πολύ σωστή. Απ' την άλλη, άρα ως τώρα έχουμε δύο ακροάτριες που καταφέραν να το βρουν. Μήπως δεν έχουν μύτη, λέει η Νάταλη, δεν είναι αυτό. Η Σοχίλα λέει και τα τέσσερα γεννάνε αυγά. No. Ο Άντζου λέει καλημέρα, άντι μου, γίνονται όλα υπέροχα στα κάρβουνα. Λοιπόν, όχι σοβαρά τώρα μου λέει, το χταπόδι και το καλαμάρι είναι κεφαλόποδα και τα άλλα δύο είναι crustaceans. Σωστά το λέω, έτσι, δεν ξέρω τι λέξη ακριβώς. Λες ότι είναι ουσιαστικά με κέλυφος. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι λέμε, ναι, είπαμε έχουμε γαρίδα και έχουμε, ναι. Αυτό λες νομίζω, εάν καταλάβα καλά τη λέξη. Όλα ζουν στη θάλασσα, αλλά το κοινό που έχουν είναι ότι δεν είναι ψάρια. No. Η φίλη μου η Νάταλη το ψάχνει ακόμη, αλλά λέει για το νευρολογικό του σύστημα. Άρα, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97-710-710, για να δούμε ποιοι θα βρουν την σημερινή απάντηση. The sound of summer.

Χατζάι και Καμπριέλα, προηγουμένως Disturbed, The Sound of Silence στο remix. Bob Sinclair, Love Generation, K-Torts and the Lights Off και άλλα τόσα τραγούδια εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Ο Παναγιώτης λέει έχουν συλληπτήρια όργανα και αναπνέουν με τα βράχια ενώ κινούνται με κτηνάξεις. Μιλώντας για το Quiz of the Day, δεν είναι αυτό. Να χαιρετήσω την Ελένη που λέει έχουν 8 πόδια. Ο Άντζου μας είπε προηγουμένως την άποψή του. Και υπενθυμίζω το Quiz of the Day, όπου σήμερα παίζουμε το παιχνίδι κοινός παρονομαστής. Οι απαντήσεις σας στο Viper στο 97 710 710. Τι κοινό έχουν τα παρακάτω? Ένα καλαμάρι, ένα χταπόδι. Όχι ένα συγκεκριμένο, καταλάβατε. Το καλαμάρι, το χταπόδι, για να μην σας μπερδέψω κιόλας, η γαρίδα και ο αστακός. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Wet Blam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Blam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Όταν ψάχνεις σπίτι, δεν πας παζάρι. Πας εκεί που είναι τα ακίνητα. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
6: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
7: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

Teddy Swims και Mr. Know It All εδώ στον Choice FM. Good morning, how you doing? Τι γίνεται, πώς είστε στα ελληνικά? Ελπίζω όλα, μα όλα να φαίνουν καλώς. Δηλαδή στα αγγλικά, I hope everything is going well, well. Μόνος μου, εντάξει. Ελπίζω να γελάσατε κι εσείς λίγο. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι μεταφράσεις, χωρίς να... Οι μεταφράσεις που γίνονται κατευθείαν, ας πούμε. Το κάνω πολλές φορές στα αστεία. Και είμαι και σε ένα group στο Viber που μας στέλνει κατά διαστήματα διάφορα τέτοια. Όπως για παράδειγμα, δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι από αυτά τα... όπως είναι τα εταιρικά, τέλος πάντων. Μπορεί και να το ξέρετε. Είναι το Greek Sayings in English. Ας πούμε το τελευταίο λέει The squash plant we will play now. The squash plant we will play now. Έτσι πρέπει να είναι το ερώτημα. Ποιο είναι αυτό, το ξέρετε? Για να δούμε. Ή I'm not for many many. Δεν είμαι για πολλά πολλά. Τι άλλο? And justice. Η θεία... όχι κοινωνία. Η θεία δίκη. Αυτό δεν είναι, ναι, ναι. I'm doing her slowly, slowly. Δηλαδή θα φύγω σιγά σιγά. Auntie, sit well. Θεία, κάτσε καλά. And to yours the unmarried. Έχει πολλά τέτοια, δηλαδή μπορώ να συνεχίσω μέχρι αύριο. Πάω όμως και πάλι στο quiz of the day. Και σήμερα έχουμε το παιχνίδι κοινός παρονομαστής, σύμφωνα με το οποίο ψάχνουμε να μάθουμε τι κοινό έχουν τα παρακάτω. Το καλαμάρι, το χταπόδι, η γαρίδα και ο αστακός. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι η θέα που λέει καλημέρα, τρώγονται ευχάριστα στα κάρβουνα με λαδολέμονο. Δεν τα σκέφτεστε λίγο? Τα καημένα, τα μαλάκια. Δηλαδή πόσο άνθρωποι είστε να τα τρώτε και να μου λέτε για το λαδολέμονο έτσι με τέτοια χαλαρότητα, ας πούμε. Και να μην λέτε για τον Μαϊντανό που μπαίνει, ας πούμε, στο λαβράκι και την τσίπουρα. Λοιπόν, να χαιρετήσω τη Μαρίνα που λέει Morning Andy, είναι όλα σπόνδυλα ζώα, χωρίς σπονδυλική στήλη δηλαδή. Σωστά το θέτεις, αλλά κάτι άλλο ψάχνουμε. Και μάλιστα θα συνεχίσω την κουβέντα και θα πω ότι υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη βιολογική ιδιότητα που τα ενώνει. Τον αστακό, τη γαρίδα, το χταπόδι και το καλαμάρι. Τι μπορεί να είναι? Είναι ωραία η πληροφορία πάντως. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που λέει We did black eyes to see you, ρε. Ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Και να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Βασίλη που λέει ότι είναι χαλαρά με τα ακουστικά και ακούει Choice FM όλη μέρα στη δουλειά. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν μόνο εδώ στον Choice FM. Πάμε με camera, be mine. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Δεν είναι ότι είναι μαλάκια, Ιωάννα μου. Κάτι άλλο ψάχνουμε. Έχουν μια βιολογική ένωση. Δεν έχουν φίλο, νομίζω, λέει η Ράμωνα. Όχι. Είναι κάτι άλλο το οποίο τρέχει βιολογικά στον οργανισμό τους. Choice.

0: σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stacy Event Management.
7: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: 98.2 and 104.3. Choice.

0: Shakira και Burna Boy, Die Die, στα 17 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και πάμε να δούμε πώς είναι το Die Die, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά. Γιατί εγώ το πάω από την πρώτη αρχή, από την πρώτη στιγμή, συγγνώμη, ότι μου θυμίζει το Ντάρι Ντάρι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Θα δούμε πώς είναι η μετάφραση. Δηλαδή, έχουμε και λέμε. Εντάξει, είναι τα επιφωνήματα στην αρχή. Ο, καταλάβετε. Το ήξερες από τη μέρα που γεννήθηκες, πως εδώ σε αυτό το μέρος ανήκεις. Ήσουν πάντα τόσο θαραλέος, ό,τι σε λύγησε κάποτε σε έκανε δυνατό. Die, die, οικού, dale. Αυτό δεν μεταφράζεται. Αλε, πάμε. Έχει μέσα το πάμε. Μετά πάλι το die, die, οικού, dale, αλε, πάμε. Το αλε, ναι, ξέρεις το αλε. Αλε, περέ. Μπράβο, μπράβο Νατάσα μου. Έλα, ακολούθησε την επιθυμία σου. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Πολύ ποιητικό τελικά. Κανείς δεν μπορεί να στην πάρει. Υδρώτας και αίμα για να γράψεις την ιστορία σου. Έτσι άνοιξες τον δρόμο. Τον δρόμο, παιδί μου, προς την επιτυχία. Είναι ποδοσφαιρικό τραγούδι, είναι του Μουντιάλ. Είσαι έτοιμος να φτάσεις στη δόξα. Μόνο ένα βήμα μακριά. Όλες οι κορυφές και οι πτώσεις, όλα τα δάκρυα και ο πόνος, τα έζησες όλα, πέρασες από όλα αυτά. Απλά κάν το ξανά. Τώρα πρέπει να πιστέψεις. Πιστεύω, είσαι έναν Θεό. Γιατί ξέρεις τι χρειάζεται για να ζεις το όνειρό σου. Στην κορυφή των δυνατοτήτων σου. Νιώσε το, έχει όλα όσα χρειαζόσουν. Τώρα δείξε το με κουράστηκα στο μεταξύ. Δεν ήταν πολύ κουραστικό τραγούδι. Είπαμε. Δηλαδή, συνεχίζει και λέει το ίδιο πράγμα για να καταλήξουμε στο ότι είναι ο άλλος πετυχημένος ποδοσφαιριστής. Και εννοείται, δεν το υποβαθμίζω. Μιλάμε, είναι οι άνθρωποι αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, τα πόδια τους πρέπει να είναι ασφαλισμένα και τέτοια, όπως αλωνώνει η φωνή. Αλλά καταλάβατε, το λέω και συνεχίζει. Ντάλε, μην ξεχνάς και μπούρου μπούρου. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε με Coldplay. Η άλλη κάτι τρώει και νιώθω ότι είναι. Πώς είναι που πας κάτω στο, σε ένα post και βάζουν popcorn και λένε ήρθα για τα comments. Αμύγδαλα. Εσύ τι τρως?
1: Αμύγδαλα.
0: Μπράβο, παιδί μου. Πολύ δυνατά τα αμύγδαλα. Μπράβο. Power. Κυριολεκτικά. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
3: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
4: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας την ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση εισιτηρίων και κρατήσεις στο 9433-4805. Ξαναζήστο. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: παράδοση και καινοτομία στι ξύλινε πόρτε, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

και πολύ καλή μας ημέρα. Αυτή την Πέμπτη, την προτελευταία μέρα του Ιούλη, τελειώνει. Έχει τελειώσει σχεδόν και αυτός ο μήνας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο. Για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι είμαστε. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά κι εμείς να ξεκουραστούμε λίγο, να πάμε τις διακοπές μας και να επιστρέψουμε ανανεωμένοι. Θα πούμε τα περισσότερα αύριο στην τελευταία μας μέρα, έτσι που θα είμαστε ζωντανά μέσα από τον αέρα του Choice FM 98.2.104.3. Φυσικά είστε συντονισμένοι, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710. Και φυσικά για αυτή την πρώτη ώρα παρεούλα μου έχω τη στερεό της Limited, όπου βρίσκεται μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνες για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Choice FM, the sound of summer.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με δυνατά σατούζα. Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Στερεότης Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Hub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 10 με 12. 10 με 12. Με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Choice FM 98.2 and 104.3.

Και το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού επιστρέφει από την 1η έως και τις 8 Αυγούστου 2026, παρουσιάζοντας 8 ημέρες γεμάτες δημιουργικά ντοκιμαντέρ, σημαντικές διεθνείς και κυπριακές παραγωγές, αποκλειστικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και παράλληλες εκδηλώσεις. Πιστός στο στόχο του να αναδεικνύει το δημιουργικό ντοκιμαντέρ και να ενθαρρύνει τον δημόσιο λόγο γύρω από σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα, το φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος ταινίες που ταξίδεψαν στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ μαζί με προσκεκλημένους σκηνοθέτες, παραγωγούς και ειδικές προβολές. Το πρόγραμμα, να πω σε αυτό το σημείο, ότι θα περιλαμβάνει και Q&A με τους δημιουργούς. Και για εσάς, φυσικά, έχουμε διαγωνισμό, ο οποίος, παιδιά, τελειώνει σήμερα 30 έτσι του μηνός. Εντός της ημέρας θα γίνει μεγάλη κλήρωση, από την οποία διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις. Αυτό που έχετε να κάνετε όσο προλαβαίνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 97 710 710 με την ένδειξη Λεμεσός Doc Fest κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα εντός της ημέρας, και 5 τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Joy FM 98.2 and 104.3.

0: Ξεχασμένες, στα ψυγείας, δυστυχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα. Ένα με σένα.
1: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρώνες Σοφά. Σόλο διβάνι. Δι' κουαλιτά.
3: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Και κάπου εδώ σε αυτό το σημείο έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Ακολουθεί Τάσος Σταυρίδης αμέσως μετά. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τελευταία εκπομπή του μήνα του Ιούλη και τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Έτσι, γιατί πάμε κι εμείς τις διακοπούλες μας. Έτσι, και επιστρέφουμε δυναμικά από Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σας φιλώ, σας στέλνω την αγάπη μου και θα τα πούμε αύριο. Bye bye. Joy FM 98.2 and 104.3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: We're gonna be with you. Hello, καλό μεσημέρι και καλώς ορίσατε. Choice Cocktail με Νόα Σταυρίδη. Hits only μέχρι τις 3. Πολλά τα ενδιαφέροντα. 97 7 10 7 10. Η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viber. Και σε αυτό το πρώτο μέρος, 12 με 1, στην παρέα μας η Naxxed Pub, όπου εδώ και 25 χρόνια κρατάει το αθλητικό μας πνεύμα και χορτάτο και μπειράτο.
1: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

Dream στα αντισοήμιση ακριβώς στα 15 μετά από τις 12 στο hot μεσημεράκι, πρώτη τελευταία ημέρα του Ιούλη, πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα παιδιά το 1930 είχαμε τον τελικό του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, θα έλεγα, συγγνώμη, του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου, όχι πολέμου, κυπέλου, έτσι. Η Ουρουγουάη κέρδισε 4-2 την Αργεντινή στο Μοντεβιδέο. Λοιπόν, και επειδή σε 4 χρόνια στο επόμενο Μουντιάλ συμπληρώνεται 100 χρόνια, αν δεν το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, και το 2030 λοιπόν και πάλι τρεις χώρες θα το διοργανώσουν, Ισπανία βασικά, Πορτογαλία και Μαρόκο, αλλά επειδή συμπληρώνεται 100 χρόνια, τα τρία πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ θα γίνουν ένα στην Αργεντινή, ένα στην Ουρουγουάη και ένα στην Παραγουάη. Άντε, οι δύο πρώτες κέρδισαν παγκόσμιο κύπελλο. Παραγουάη δεν κέρδισε, αλλά τιμή Σένεκεν. Έτσι. Αυτά και για το Μουντιάλ. 4-2 λοιπόν, 1930, τελικός του πρώτου Μουντιάλ. Choice FM. The sound of summer.

0: Choice Cocktail και Heat Song Λιχύρος, βεβαίως δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Από εκεί και πέρα, για εσάς που ενδιαφέρεστε για πολιτική ή για οικονομία, για business, αλλά και lifestyle και μόδα και πολιτισμό και αθλητικά και γενικά ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, όλα στο ink.com. Ink.com, το νέο μέλος της οικογένειας της Digital Tree. Ποιος με μάτιαξε. Ink.com λοιπόν, και ανακαλύψτε τη νέα γενιά ενημέρωσης.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Coming up next. Choice FM. Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο 9433-4805. Ξαναζήστο. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους, στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
2: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Με την υπογραφή της M-Stacy Event Management.
3: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Choice FM και Choice Cocktail. Η μοίωρο δεύτερο με New Religion. Θα σας πάω τώρα στην Νότιο Κορέα και συγκεκριμένα στην πολύ πλέον γνωστή συνοικία Gangnam Style. Ναι, είχαμε πει ότι είναι συνοικία. Τώρα, εκεί τι γίνεται. Κάντε λίγο εικόνα. Ο Καν είναι ένας σκύλος, ένα λαγωνικό. Πλησιάζει μία τράπουλα ταρό, τη μυρίζει και στη συνέχεια επιλέγει ένα χαρτί με το πόδι του. Η ιδιοκτήτρια του Καν, η Άνχε Τζου, περιμένει με αγωνία την ερμηνεία της κάρτας. Σύμφωνα με τη χαρτορίχτρα Χουάνγκ Σου Γιούγκ, το χαρτί απεικονίζει έναν σκύλο να κυνηγά τον ιδιοκτήτη του και φανερώνει λοιπόν το χαρτί το άγχος που σχετίζεται με τα 5 κουταβάκια που έχει αποκτήσει ο Καν. Ακριβώς. Και αυτό λέγεται, παιδιά, Pet Tarot. Pet Tarot είναι μια ιδιαίτερη υπηρεσία που γνωρίζει μεγάλη άνθηση εκεί στην Νότιο Κορέα, όπου εξαπλώνεται σε καταστήματα μαντίας στη Σεούλ και συνδέεται, λέει, άμεσα με τη ραγδαία αύξηση της κατοχής κατοικιδίων σε μια χώρα που καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στον κόσμο. Είναι, λέει, το υψηλό κόστος στέγασης, η εκπαίδευση αποθαρρύνει λοιπόν πολλά ζευγάρια από το να αποκτήσουν παιδιά, οπότε παίρνουν σκύλο. Μάλιστα. Αυτό. Έτσι. Και όπως λέει η ιδιοκτήτρια, αυτά που είπε η κάρτα, που φανέρωσε τέλος πάντων, που επέλεξε ο Καν, είναι συναισθήματα που ούτε κτηνίατροι ούτε εκπαιδευτές σκύλων μπορούν να εντοπίσουν, επειδή δεν εκδηλώνονται ως κάποιο εμφανές πρόβλημα. Μάλιστα. Και τη βοηθάει όλη αυτή η ιστορία το πεταρό να κατανοήσει καλύτερα το κατοικίδιό της. Αυτά στη Σεούλ.

πριν από τη μία. Η Vento. Μπράβο. Είχαμε μείνει η Κορέα, έτσι. Λοιπόν, οι BTS αποσύρθηκαν, παιδιά, να ξέρετε, από τα βραβεία Grammy για το 2027, υπονοώντας ότι η απόφασή τους αυτή οφείλεται στην προσθήκη αυτής της νέας κατηγορίας, δηλαδή εκείνη της καλύτερης ασιατικής pop ερμηνείας. Ως γνωστόν, υπάρχει ειδική κατηγορία λατινοαμερικάνικη, έτσι. Τώρα προσθέσαν και την ασιατική, κάτι που δεν συμφωνούν με αυτό οι BTS και μάλιστα έγραψαν στο Insta ότι αποφασίσαμε να μην συμμετάσχουμε στα Grammy φέτος. Ελπίζουμε η μουσική να ακούγεται και να αγαπιέται για αυτό που είναι, αντί να χωρίζεται ανά περιοχή ή γλώσσα. Choice FM. The sound of summer.

Summer of 69. Ίσως, να το βγάλω το ίσως, το πιο δημοφιλές τραγούδι του Brian Adams, του Καναδού ρόκερ. Και επειδή είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε μόλις το πρώτο μέρος, να ευχαριστήσουμε και την Axe Pub που είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 1, όπου για 25 χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για το φαγητό. Επιστροφή σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: ασύσκητα πέναλτι.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
2: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
7: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: 104,3 98,2 choicefm.com.cy application ανανεωμένο βεβαίως στη διάθεσή σας. Choice FM Cyprus, 4 τρόποι για να μας ακούτε. Συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας και καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος, στο σημερινό τελευταίο να σας πω Choice Cocktail. Εδώ είμαστε στην παρέα μας τώρα. Καλωσορίζουμε βεβαίως και την FD Group Restaurants με 4 επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της Λεμεσού. Και μιλάμε βέβαια για Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar.
1: Choice FM

Justin Bieber και Ludacris. Πάμε showbiz. Πάμε showbiz. Ο πρίγκιπας Χάρι, ο Sir Elton John, ο σύζυγός του, νομίζω Finch λέγεται, αν θυμάμαι καλά, η Liz Harley και κάποιοι άλλοι, το όνομα το οποίο δεν αναφέρονται, ενδέχεται να κληθούν να πληρώσουν αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων λιρών στην ιδιοκτήτρια εταιρεία των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday, αφού έχασαν τελικά τη δίκη εναντίον της αρχές Ιουλίου στο Λονδίνο. Το ανώτατο δικαστήριο εκεί στο Λόντον έκρινε μετά από 2 μήνες ακροαματικής διαδικασίας ότι οι προσφεύγοντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι οι δημοσιογράφοι των ταμπλόιτ υπέκλεπταν μηνύματα ή παρακολουθούσαν τηλεφωνικές συνομιλίες για να τροφοδοτήσουν με τις πληροφορίες που απέσπαζαν περίπου 50 ρεπορτάζ από το 1993 έως το 2018. Η τελική απόφαση για το πόσα θα πληρώσουν και αν θα πληρώσουν, δεν ξέρω, τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, Million Dollar Baby. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Call Me Maybe. Hits Only λοιπόν, και θέλω να σας πάω λίγο στην Ariana Grande, η οποία έβαλε στόχο να κάνει τις ημέρες όλων λίγο καλύτερες, ξεκινώντας από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται στην περιοδία της. Φοβερή κίνηση. Όπως ανακοινώθηκε προχθές, το νεοσύστατο ίδρυμα της Popstar, Brighter Days Foundation, συνεργάστηκε λίγο με τον οργανισμό Backline για να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης ψυχικής υγείας και πακέτα φροντίδα σε όλους τους χορευτές, τα μέλη της μπάντας και γενικά το προσωπικό παραγωγής που συμμετέχουν στην περιοδία της Eternal Sunshine. Λοιπόν, με την αφορμή της έναρξης της συνεργασίας, το ίδρυμα λοιπόν της Ariana Grande, ακούστε, διέμεινε 200 τσάντες πολλαπλών χρήσεων, γεμάτες με μάσκες ύπνου, έλαιο λεβάντας, λάστιχα αντίστασης για άσκηση, lip balm, τσάι χαμομηλιού και άλλα προϊόντα που βοηθούν στην ανακούφιση από το στρες. Μα, ωραία, οκ. Περισσεύει καμία Ariana, Shakira, Dai Dai, τα λέμε σε λίγο.

0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Hey, ξηρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
5: Mud Racer.
4: Καμικάζι Slide.
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Golden Choice Cocktail και τέταρτο ημίωρο. Τι κάνει η τεχνολογία? Τρέχει, τρέχει με γοργούς ρυθμούς που ούτε αυτοί που τη φτιάξαν δεν την προλαβαίνουν. Το ξαναείπαμε την είδηση, ξαναπέζει πάλι στα site, ότι περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι και υψηλόβαθμα παρακαλώ στελέχη κορυφαίων εταιριών AI υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς την Αμερικανική κυβέρνηση ζητώντας να αναλυφθεί διεθνής πρωτοβουλία που θα επιτρέψει, εφόσον χρειαστεί, την ελεγχόμενη επιβράβευση της ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ρε παιδιά, εσείς δεν τα φτιάξατε? Εσείς δεν μπορείτε να πάρετε τον έλεγχο? Α, θέλουν το OK από την κυβέρνηση Τραμπ. Μάλιστα. CEO, εδώ μη σας πω τις εταιρείες. Και ξαναλέω, τώρα βέβαια περάσαν και κάποια χρόνια, δείτε τη σειρά Westworld. Ivan Rachel Wood, Ed Harris, Anthony Hopkins. Δείτε λίγο, εκεί τα δείχνει μια χαρά. Πριν χρόνια, κάποια χρόνια, Westworld. Μόνο που μας άφησε κάπως στη μέση η σειρά. 4 σεζόν, πήγαινε για 5η, σταμάτησε. Και για να ολοκληρώσουμε το θέμα, απαγορεύσεις λέει που στοχεύουν στις εισαγωγές κινέζικων ρομπότ και μετατροπέων ισχύως με στόχο την προστασία της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ από απειλές για την εθνική ασφάλεια και τα λοιπά, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ. Εδώ κάνουν αμάν το ολόκληρο πόλεμο, θα κάνουν εισαγωγή κινέζικα ρομπότ στις ΗΠΑ και τι θα κάνουν αυτά τα ρομπότ? Μάλιστα, λοιπόν, ok, Teddy Swims. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: your eyes.
1: Τι λέει?
0: Ο Justin Trudeau άπλωνε αντιλιακό στο στήθος της Katy Perry σε βόλτα με σκάφο στη Νότια Γαλλία. Μάλιστα. Του είχε πει βάλε μου στην πλάτη και μετά του λέει αφού λέρωσε τα χέρια σου δεν μου βάζεις και μπροστά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι το απλόστρα μια βόλτα να απολαύσουμε εκεί τη θάλασσα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαμπαμ.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ

0: Την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

και αν. Από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη

0: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
1: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
0: Δηλαδή,
1: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
0: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
1: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μόνο στην Poltrone Sofa. Διπλές εκτόσεις, διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
5: Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
6: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
7: Η αναζήτηση του σωστού ακινήτου ξεκινάει.

Σόις Κοκτέιλ διανύοντας πλέον το τελευταίο ημίωρο. Πάμε γρήγορα και στη μικρή οθόνη. Νέο τρέιλερ από την πέμπτη και τελευταία σεζόν του Outer Banks, που αγαπάν πολύ οι πιτσιρικάδες. Εφηβικό δράμα. Και βλέπω εδώ πέρα κάτι τώρα. Εντάξει, το βλέπω κι εγώ, να ξέρετε. Μεταξύ άλλων που δείχνει το τρέιλερ, ενδιαφέρον λέει προκαλεί η Κιάρα, η οποία εξακολουθεί να θρηνεί το JJ, mm-hmm, και αναζητά πληροφορίες για τον μυστηριώδη θρύλο που θέλει αυτό το στέμα που ψάχνουν, τι ψάχνουν, να μπορεί να επαναφέρει τους νεκρούς στη ζωή. Μάλιστα, κατάλαβα, και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Choice FM, the sound of summer.

Ήρθατε απότομα δώρο για κάτι συναδέλφους που ήρθανε να καταγράψουν το τελευταίο on, αν θέλετε, του Choice Cocktail, όχι αν θέλετε, έτσι είναι, εδώ στον Choice FM. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ήταν το τελευταίο Choice Cocktail, ούτως ή άλλως αύριο όλες οι εκπομπές του Choice FM θα ρίξουν αυλαία για να επιστρέψει το νέο πρόγραμμα Δευτέρα 31 Αυγούστου. Εμείς θα τα πούμε στα social media, ο καθένας έτσι στα δικά του. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μένετε εδώ βέβαια στο Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, σας χαιρετώ, να είστε καλά. Choice.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Pub.
3: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: ευκαιρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση

0: είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
3: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
5: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
7: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
6: I'm loving it. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: The sound of summer.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: Is that?

0: more hits coming up next. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
5: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Πριν λίγα χρόνια, μια παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
2: Oh my god!
3: Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
4: Δεν χρειάζεται.

0: πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: 98.2 and 104.3. Choice.

0: Παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
7: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
10: Του λίθρες αδρεναλίνης.
11: Mat Racer.
10: Καμικάζι Slide.
11: Wet Bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
11: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Watermania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
12: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα DEX ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: I'm loving it. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrid and experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
0: Ψάχνεις το επόμενο σου σπίτι. Μην χάνεις χρόνο. Όλα τα ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και ξεκίνα την αναζήτησή σου σήμερα.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό, προστάτευσέ με, κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
7: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
8: 6 με 8.
9: 6 με 8.
8: Choice Rush Hour με το Χάρη Βαθιοχάρους.
0: Την εκπομπή Rush Hour.

Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Είμαι ο Χάρης Παπαθιοχάρους. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας σήμερα 5η 30 Ιουλίου, πρώτη τελευταία μέρα για την, έτσι, για τον Αύγουστο, αλλά και για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Ελάτε στην παρέα μας να πούμε τα νέα μας, να δούμε τι κάνουμε, να δούμε τα κουσκούς και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας πω ότι από τις 6 μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ συντροφιά παρέα στο Rush Hour, αλλά φυσικά η Τράπεζα Κύπρου και το ολοκένουργιο Joing εδώ στην παρέα μας και φυσικά το 97 710 710, εντελώς ωραίαν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.

Gig 1.2 and 104.3. The sound of summer.

Μιλούσα χθες λοιπόν με ένα φίλο, ο οποίος πήγε πρώτη φορά διακοπές στην Ελλάδα και μου έλεγε ότι δεν είχε καταλάβει πόσο ωραία είναι τα ελληνικά νησιά. Και γενικότερα μου είπε ότι εντάξει, προτιμούσε εδώ την Κύπρο και ακόμη προτιμάει την Κύπρο, δεν έχει να κάνει με αυτό. Αλλά δεν πίστευε ότι είναι τόσο ωραία τα ελληνικά νησιά όσο λένε κτλ. Και μου είπε ότι έχει ξετρελαθεί, θέλει κάθε χρόνο να πηγαίνει σε ελληνικό νησί και ότι ρε παιδί μου, η εξυπηρέτηση, το vibe, ακόμη και ο καιρός. Του φάνηκαν όλα πάρα πολύ ωραία. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να μου πείτε εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας ελληνικό νησί. Στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper. Περιμένω εννοείται να δω τα μηνυματάκια σας.

Πάμε τώρα στα τηλεοπτικά να δούμε και εκεί τι γίνεται, καθώς έρχονται αλλαγές. Η Σύση Χριστίδου αναλαμβάνει και επίσημα το πρωινό του Μέγκα μετά την αποχώρηση της Φέης Σκορδά. Νομίζω ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελε ούτε η μία ούτε και η άλλη, δηλαδή δεν ήθελε ούτε η Φέη να φύγει από το πρωινό, ούτε η Σύση να αναλάβει το καθημερινό πρωινό. Έλα όμως που τα πράγματα ήρθαν έτσι και υπάρχει αυτή η αλλαγή μεταξύ των εκπομπών. Δεν ξέρουμε τώρα η Φέη Σκορδά τι θα κάνει, αν και από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι βλέπουμε κάνει διακοπές στην Κύπρο προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό όταν επιστρέψουν εννοείται και στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

0: σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την NVM Distributors Limited.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August, from 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: σπίτι εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση ότι μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά στο www.choicefmcyprus.com.cy. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε μηνυματάκι στο 97710710 εντελώς ωραίαν στο Viper, αλλά επίσης μπορείτε, αν θέλετε, και να μας ακολουθήσετε στο Instagram, στο choicefmcyprus. Ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό και έχουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, στον Ανδρόνικο, σε αυτούς που έχουν γενέθλια, στον Κούλη Νικολάου, ο οποίος έκανε και ένα μεγάλο πάρτι με πάρα πολλούς ανθρώπους στο πλευρό του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν μαζί του, ήταν εκεί η Βαναμπάρπα, η Γκερέκου, ο Φιδίας, ήταν όλοι σε αυτό το πάρτι γενεθλίων του Κούλη Νικολάου. Χρόνια πολλά να το ευχηθούμε κι εμείς, με υγεία, με χαρά και με χαμόγελο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: εσύ. Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
4: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
5: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
8: 6 με 8. Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους.
9: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
10: Choice FM 98.2 and 104.3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8, κάθε μα κάθε απόγευμα. Περιμένω έτσι να μπορέσω να σας πω τα νέα για την επόμενη ραδιοφωνική σεζόν. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Προς το παρόν να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας και το 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper, που περιμένει και πάλι τα μηνυματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στην Αθηνά Οικονομάκου και στον Μπρουνό Τσερέλα, οι οποίοι ετοίμασαν βαλίτσες και φεύγουν για honeymoon. Στην Γρυλανδία θα πάνε honeymoon. Έτσι, από τα ελληνικά νησιά Πάρο, Νάξο, Μύκονο που ήταν, φεύγουν για Γρυλανδία. Και μέσα στο αεροπλάνο η Αθηνά Οικονομάκου έκανε και μια έκπληξη στον σύντροφό της, καθώς είχε τα γενέθλιά του, κλείνει τα 40, οπότε του έδωσε ουσιαστικά ένα γλυκό με ένα κεράκι και του ευχήθηκε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία λοιπόν και καλό ταξίδι στην Γρυλανδία. Είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε και πολύ συχνά αυτό το ταξίδι, έτσι, στην Γρυλανδία, πόσο μάλλον για honeymoon. Δεν πειράζει όμως, θα το δούμε τώρα από τα story της Αθηνάς και του Μπρούνο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα σε ένα νέο ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ. Κατέγραψε παγκόσμια εμπορική αεροπορία στις 23 Ιουλίου 2026, καθώς το Flying Radar παρακολούθησε 153.359 πτήσεις μέσα σε ένα 24ωρο. 153.000 πτήσεις. Αριθμός ρεκόρ λοιπόν και εναυλωμένες πτήσεων. Και φαντάζεστε πόσος κόσμος τώρα μπήκε μέσα στον Ιούλιο για να πάει στο σπίτι του ή τέλος πάντων για να ταξιδέψει, να πάει διακοπές ή όπου άλλου μπορεί να πάει. Μπράβο θα πούμε εμείς. Θυμάστε κάποτε που είχε κορονοϊό και δεν κινόταν τίποτα, με ουρανό, με πουλί, με αεροπλάνο. Οπότε τώρα θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο που ξεκίνησε για ακόμη μια φορά ο κόσμος και δεν φοβάται εννοείται τα αεροπλάνα και το συνωστισμό.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Πάμε τώρα και σε μια άλλη έτσι πολύ ωραία θετική είδηση. Μια μικρή θηλυκή μεσογειακή φώκια έκανε την εμφάνισή της στο Αιγαίο, σηματοδοτώντας την πρώτη γέννηση που καταγράφηκε για το 2026. Ερευνητές της MOM εντόπισαν λοιπόν το νεογέννητο μαζί με τη μητέρα του σε ανοιχτή παραλιακή έτσι σπηλιά, και φυσικά ήταν σε πρώιμη καταγραφή δημιουργίας και του παιδιού, και για να το νιώθουμε εμείς έτσι αισιόδοξοι ότι όλο αυτό θα συνεχίσει η δραστηριότητα της αναπαραγωγικής περίοδου. Οπότε ας ευχηθούμε να γεννηθούν εννοείται πολλά πολλά μικρά φωκάκια και να γεμίσει η παραλία με φώκια και ζωή. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή που αλλού εδώ στον Choice. Στέλνω σε όλους ένα πολύ πολύ μεγάλο και γλυκό φιλί. Bye!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
3: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

μένει στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων.

0: ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλιους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naked Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
3: 98.2 and 104.3.
4: Choice. The sound.

0: Η ώρα είναι 10. What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Choice FM 104.3, the sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

begins with choice. Hits only.